yes, when tired.

The Monsters of the Deep. Now take their place.

The monsters of the deep. Now take their place.

Γεια. Yeah. Είναι Δευτέρα, είστε στο Stram. Είναι Δευτέρα 13 Ιουλίου, να τα λέμε αυτά. Είστε συντονισμένοι στο Strammer και ακούτε την εκπομπή Το Ξεχασμένο Πηγάδι. Μόλις αρχίσατε να την ακούτε, δηλαδή. Εγώ είμαι ο Γρηγόρης, θα είμαστε παρέα ως τις 7. Καλή ακρόαση. Θα ξεκινήσουμε σήμερα με Spiritualized. Ωραία ήταν η ζωή κάποτε που ακούγαμε πιο συχνά. Σε κάθε εκπομπή ακούγαμε Spiritualized για πολύ καιρό.

Εκείνες τις ωραίες ημέρες ακούγαμε συνεχώς Spiritualized με αφορμή την περσινή τρομερή συναυλία που είχαν δώσει στο Λυκαβητό. Τώρα θα ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι έτσι συναυλιακό, ας το πούμε. Έχουμε κάποιο καιρό που ακούμε πράγματα από τους Neubauten.

Einstein de Hell ονομάζεται αυτό το τραγούδι, μια καρέκλα στην κόλαση δηλαδή. Δεν έχω καταλάβει γιατί ο Μπλίξα το ευχήθηκε αυτό. Είναι about 90 αυτοί, οι οποίοι μας επισκέφτηκαν φέτος το καλοκαίρι στο Ηρώδιο. Θα θέλω να καλησπερίσω τώρα τους αγαπητούς συμπαραγωγούς, κύριο Ζόρκ και... και Dirty Old Town από το chat, για χαρά παιδιά. Και θα σας πάω σε κάτι το οποίο, στο οποίο οδηγήθηκα μετά από πολλή ώρα και σκάλισμα ιντερνετικό. Δεν ήταν ένας παράξενος προορισμός, αλλά μου πήρε πολύ για να φτάσω εκεί. Είναι ένα τραγούδι που είχα πάρα πολύ καιρό να το ακούσω. Του Beirut.

Ο κύριος Θόμε πρόλαβε την ερώτησή μου. Ήθελα να σας ρωτήσω πώς τα περνάτε και πώς από εσάς έχετε ξεκινήσει διακοπές. Έχω λοιπόν μία απάντηση σε αυτό πριν καν ρωτήσω και είναι καλή. Χαίρομαι γι' αυτό. Τώρα θα ακούσουμε το Summer Season, τον Arab Strap. Δεν ψήνεται πάρα πολύ για την εποχή αυτή ο Άιντεν Μούφατ. Είναι κάπως πιο φθινοπωρινός τύπος.

Μια παράξενη σκέψη που άκουσα αυτό το Σαββατοκύριακο είναι ότι σε 5 μήνες έρχονται τα Χριστούγεννα. Θα το επεκτείνω, σε 4,5 μήνες έρχονται οι Arab Strap. Έχουμε ραντεβού λοιπόν 28 Νοεμβρίου στον Καζάρτε, να τους ακούσουμε.

Τις προάλλες είχατε μια κουβέντα με ένα φίλο και μου θύμισε αυτή τη δισκάρα, τον Memorials, φετινή. Η Memorials είναι κατά το ένα δεύτερο Electrilene και κατά το ένα δεύτερο Wire. Γυρίσαμε λοιπόν σε αυτό το άλμπουμ που είχαμε ακούσει λίγο όταν βγήκε και μετά το ξεχάσαμε, για να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι, και στη συνέχεια θα πάμε στο καινούριο άλμπουμ των Boards of Canada.

Σας έλεγα την προηγούμενη φορά για το πώς πλέον έχω αρχίσει να ξεχνάω συχνά αν κάτι στο έχω παίξει ή όχι. Το ένα πράγμα για το οποίο χρειάζεται να κρατήσω αναλυτικές σημειώσεις είναι τα τραγούδια των Beta Band που ακούμε πολύ συχνά, που ακούμε κάθε φορά βασικά. Σας έχω λοιπόν μια άσκηση για την επόμενη φορά.

Έχουμε ακούσει τραγούδι των Beta Band στις προηγούμενες 33 παρακαλώ εκπομπές. Αλήθεια. Με μερικές υποσημειώσεις όμως. Μία φορά δεν ακούσαμε καθόλου. Νομίζω πρέπει να ήταν στο αφιέρωμα του 2025. Μία φορά ακούσαμε ένα διπλό, δηλαδή μία φορά ακούσαμε δύο τραγούδια των Beta Band. Και μία φορά τη μέρα που είχε έρθει ο Σταύρος ξανακούσαμε ένα τραγούδι. Οπότε τώρα θέλω να μου βρείτε πόσα τραγούδια των Beta Band έχουμε ακούσει τα δύο αυτά χρόνια εδώ στο ξεχασμένο πηγάδι.

Θέλω να καλησπερίσω και τον μοναδικό, ελπίζω, ακροατή της εκπομπής, τον οποίο δεν αρέσουν οι Beta Band. Αλλά πρέπει να του αρέσουν οι Bathole Surfers, είμαι σχεδόν σίγουρος. Τώρα αυτό πρέπει να ομολογήσω ότι είναι κάπως περίεργη επιλογή αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά ξέρω, κάτι σε αυτό μου αρέσει,

Επειδή έχω πει κάποιες φορές για τα τωρινά σκατά της μουσικής βιομηχανίας και μια έτσι ενδιάμεση κατάσταση λίγο αναρχίας που επικράτησε ανάμεσα στις δύο βασικές καταστάσεις, αν πούμε ότι η σημερινή ας πούμε, κατάσταση είναι το Spotify και η παλιότερη κατάσταση είναι η όλη ιστορία των πολυεθνικών, θα σας πω τώρα μια μικρή ιστορία για τα παλιά σκατά. Οι Bathurst Surfers λοιπόν πήραν μεταγραφή στην Πολυεθνική το 1993, βγάλανε ένα άλμπουμ, μετά το 1996 βγάλανε ένα δεύτερο, είχαν και μια αρκετά μεγάλη επιτυχία για τα δεδομένα τους. Παρ' όλα αυτά, το επόμενο άλμπουμ όταν το πήγανε στην εταιρεία τους δεν έγινε αποδεκτό. Έγιναν εκεί διάφορες μανούρες, εν τέλει το άλμπουμ έμεινε στο σιρτάρι. Αναγκάστηκαν να το ξαναεχογραφήσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό και να το κυκλοφορήσουν το 2001, από ό,τι φαίνεται όχι όπως ήθελαν οι ίδιοι. The Weird Revolution ονομάζονταν εκείνο το άλμπουμ και τώρα, πολύ πρόσφατα δηλαδή, κυκλοφόρησε επίσημα η έκδοση που είχαν φτιάξει οι ίδιοι και που είχαν πάει στην εταιρεία τους το 1998. After the Astronaut ονομάζεται αυτό και μέσα από εκεί ήταν η εκτέλεση του Γέντελ που ακούσαμε, το οποίο υπήρχε και στο Weird Revolution. Ήθελα να πω για κάτι ακόμα για την ιστορία αυτή, αλλά το αφήσω ίσως για αργότερα ή για άλλη φορά. Τώρα μαζεύτηκαν πολλά. Θα σας παραδώσω για λίγο στα χέρια της Carla Dal Forno, επίσης από το φετινό τους άλμπουμ. Πολλά καινούργια μαζεύτηκαν σήμερα. Αν μπορούμε να πούμε καινούργιο το Γέντελ, που είναι το 98 καινούργιο.

Μόλις που έχουμε ξεπεράσει τις 6.30, είστε συντονισμένοι στο Strummer και ακούτε το ξεχασμένο πηγάδι. Θέλω να πω ότι η καλύτερη απάντηση που έχουμε μέχρι στιγμής για τους Beta Band είναι 2.792, η πιο κοντινή στην πραγματικότητα τέλος πάντων. Και θέλω να πω στον κύριο Ζόρκο ότι η δικιά του βεβαίως παρακολούθηση είναι γραμμένη ήδη, δεν χρειάζεται καν να απαντήσει. Και θα συνεχίσουμε ακούγοντας τον Billy το μικρό περιστεράκι.

Μιας και όπως προείπα είναι 13 Ιουλίου και το πρόγραμμα του Strummer έχει λεπτύνει αρκετά, αλλά και το δικό μου πρόγραμμα έχει αλλάξει. Άκουσα την προηγούμενη εβδομάδα κάποιες εκπομπές που δεν πετυχαίνω ποτέ. Αυτό λοιπόν το συγκεκριμένο τραγούδι το άκουσα στην εκπομπή No Credits. Και για τη συνέχεια πάμε ξανά πίσω στο άλμπουμ των Horse Girl, το οποίο είχαμε πολύ καιρό να επισκεφτούμε και το ξαναεπισκεφτήκαμε και την προηγούμενη φορά.

Καινούριο άλμπουμ έχουν και οι Metric, αλλά επειδή εγώ τους Metric τους έμαθα πέρυσι, όλα καινούργια είναι για μένα, οπότε θα σας παίξω κάτι από τα 1995, νομίζω.

2005 λοιπόν ήταν αυτό το άλμπουμ των Μέτρη και είδατε το έψαξα στο Google για χάρη σας, δεν τα κάνω εύκολα αυτά. Θα πάμε τώρα σε κάτι πάλι καινούριο, ξέρω πώς έχει συμβεί αυτό το πράγμα σήμερα, είναι οι Hobgnomes, τους ακούσαμε και την προηγούμενη φορά. Μόλις λέω καινούριο, αρνείται να παίξει το τραγούδι, είναι τρίτη φορά νομίζω που έγινε αυτό σήμερα, σίγουρα δεύτερη.

Το επόμενο τραγούδι το άκουσα πρόσφατα στην εκπομπή Breakfast Sessions. Όταν το έψαξα, κάπου εκεί στο πλάι μου εμφανίστηκε ένα που χαρακτήριζε, ας πούμε, τη μουσική και έλεγε παιδική μουσική. Αυτό λοιπόν το τραγούδι θα παίξει για τον μικρότερο ακροατή αυτής εδώ της εκπομπής, αν κατάφερε να φτάσει μέχρι εδώ. Ελπίζω να τα κατάφερε. Είναι ο Αλκίνος. Γεια σου, Αλκίνο.

Όχι, συγγνώμη, σφράγιζα τις βεβαιώσεις παρακολούθησης και ξεχάστηκα. Έχουν μαζευτεί και πολλά, πρέπει να σας πω. Λοιπόν, ξεκινάω. Το μέλλον. Το μέλλον είναι εύκολο. Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε παρέα εδώ. Αν γίνει καμιά στραβή θα τα πούμε στο Mixcloud, αλλά είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος για το ότι θα τα πούμε από εδώ, εννοώ. Τι άλλο, για τους beta band μέχρι στιγμής η απάντηση που κερδίζει είναι 2792 του φίλου Στου. Το έχετε όμως για εργασία για το σπίτι αυτό, οπότε ελπίζω να πλησιάσει κάποιος περισσότερο στην πραγματικότητα. Αυτοί που ακούσαμε προηγουμένως ήταν οι Bug Club, τους οποίους τους ακούω συχνά πυκνά στο σταθμό. Γενικά δεν με πολύ ενθουσιάζουν, αλλά κατά φάσεις μου αρέσουν αρκετά. Είναι τραγούδια τους δηλαδή που μου αρέσουν πολύ, όπως αυτό που ακούσαμε, το Make It Count, το οποίο επίσης είναι φετινό. Πρέπει να έχουμε κάνει ρεκόρ σήμερα με τα φετινά. Για το τέλος ωστόσο θα ανοίξω το κουτάκι με τα παλιά πάρα πολύ αγαπημένα πράγματα και θα σας αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι των Delgados από το The Great Eastern. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πάρα πολύ όσους επικοινώνησαν μαζί μας στο chat μετά τις οδηγίες που δόθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Πάει πολύ καλά αυτό, πρέπει να πω. Και αυτά. Ευχαριστώ. Γεια. Δεν έχω βάλει το τελευταίο τραγούδι. Πω. Εντάξει, με το σφράγισμα της τελευταίας βεβαίωσης παρακολούθησης μπήκε και το τελευταίο τραγούδι. Γεια.

Το 6,54 μπορώ να το πάρω σαν 6,54 ως απάντηση για την ερώτηση των Beta Band και είναι καλύτερη η μαντεψιά από την προηγούμενη, οπότε αυτή είναι η καλύτερη απάντηση μέχρι τώρα.

Δώσε το χέρι σου στους άλλους για να το φυλάξουν. Βάλε την τάξη στη θέση της. Ανακάτεψε τις πέτρες του δρόμου. Σχημάτισε τα μάτια σου, κλεινοντάς τα. Κάνε από τα χάδια σου, χάδια για τα χάδια σου. Λίστεψε τον ήχο από το νόημά του. Μάθε να περιμένεις με τα πόδια μπροστά σου. Γίνε ο καθρέφτης της πέτρας που εφαρμόζει μέσα στο καινούριο τζάμι. Κάνε μου τη χάρη να μπεις και να φύγεις πατώντας τις μύτες των ποδιών σου. Χωρίς να ενδώσεις, φαντάσου χεριδόνια. Κοίταξε από κοντά αυτά τα δύο σπίτια. Στο ένα είσαι νεκρός και στο άλλο είσαι νεκρός. Τρώγε πουλιά μόνο σε κατάσταση φίλου. Χτύπα την πόρτα και φώναξε. Έλα μέσα και μην μπαίνεις μέσα.

Μάθε να περιμένεις με τα πόδια μπροστά σου. Βάλε την τάξη στη θέση της. Κάνε από τα χάδια σου χάδια για τα χάδια σου. Κοίταξε από κοντά αυτά τα δύο σπίτια. Στο ένα είσαι νεκρός και στο άλλο είσαι νεκρός. Κάνε μου τη χάρη να μπεις και να φύγεις πατώντας τις μύτες των ποδιών σου. Δώσε το χέρι σου στους άλλους για να το φυλάξουν. Χωρίς να ενδώσεις, φαντάσου χελιδόνια. Σχημάτισε τα μάτια σου, κλεινοντάς τα. Γίνε ο καθρέφτης της πέτρας που εφαρμόζει μέσα στο καινούριο τζάμι. Χτύπα την πόρτα και φώναξε. Έλα μέσα.

0: thanks. Very nice to be back in Tokyo again.
1: Yeah. Me, Astro Boy.

your way.